0: Θεογδό. Άστο να παίζει.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
6: Μόνο το παιδί ξέρει.
5: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
7: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

φορητό. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να έρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δύο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει το φως απ' τη δική σου τη μορφή.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντας Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
4: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
5: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
6: Μόνο το παιδί ξέρει.
5: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
7: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

θα με πεθάνεις, αυτό θες? Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ.

0: 8ο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rockarola Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rockarola Six Songs κυκλοφορεί από το 8 Music Group.
5: Για πάμε, ρε Σιγιάννη.
6: Να αρχίσω.

0: 8ο, για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του. Που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
2: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rock'n'Rolla Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rock'n'Rolla Six Songs κυκλοφορεί από το 8 Music Group.

έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τάφνες θα ανοίγαν μια ρολονή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν την ψασία.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες, ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
0: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
4: Το πιο δύσκολο πράγμα

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Μια γλυκιά καλημέρα, ήρθε η πρώτη μέρα. Μεγάλωσες μικρούλη, γρήγορα χτυπάει.

8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.

0: φάτε!
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
3: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
4: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8ο.shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8ο.shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
3: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
4: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
5: Ακούτε την εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου.

0: Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στη φιλόξενη συχνότητά μας και είστε συντονισμένοι και ακούτε το 8ο Radio. Είναι η εκπομπή Αυτοπροσώπος με τον Νίκο Θρασιβούλου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα. Για μια ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με έναν ακόμα εξαιρετικό καλεσμένο και τα τραγούδια του. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ τον Μάριο Στρόφαλη, να μάθουμε τα πάντα για τα τραγούδια και τις μουσικές που από την τηλεοπτική σειρά του Αλφα, Πόρτο Λεόνε, που μόλις κυκλοφόρησαν. Στον ήχο απέναντί μου, ο Βαγγέλης Καραπέτρος, και στο βίντεο η Ήρα Δράκου. Μείνετε κοντά μας και θα σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά. Μάρια, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
0: Λοιπόν, να μην ευχαριστείς καθόλου, εμείς πρέπει να ευχαριστούμε για αυτή την καταπληκτική δουλειά που νομίζω ότι εδώ όλο αυτό πληρεί το ήρθε και έδεσε. Ήταν τόσο καλή η σειρά, ήρθαν και τα τραγούδια και την απογείωσαν.
1: Μακάρι, χαίρομαι πολύ, γιατί οι σειρές έχουν και μια συνέχεια, έχουν τις επαναλήψεις τους, ακόμα και αυτοί που δεν τις έχουν δει τις ξαναβλέπουν ή τις βλέπουν και τις ξαναβλέπουν όπως παλιές ελληνικές ταινίες. Ο στόχος ήταν να υπάρξει μια κλασική αξία όπως αυτή στις ελληνικές ταινίες παλιές που τις βλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε.
0: Λοιπόν, εδώ θέλω να πω ότι μιλώντας με τον Αλέκο Σισοβίτη σε μια συνέντευξη που κάναμε χθες προχθές, συζητούσαμε για την πληθώρα των σειρών που υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση από τον καιρό που η μυθοπλασία μπήκε στη ζωή μας. Υπάρχουν πάρα πολλές σειρές, όμως ο κόσμος έχει το δικαίωμα της επιλογής και νομίζω ότι βρίσκει το δρόμο του, βρίσκει και επιλέγει αυτές που τελικά πρέπει να δει. Και αν κάνεις ένα γκάλωπ ανάμεσα στον κόσμο που παρακολουθεί σειρές, θα δεις ότι όλοι βλέπουν τα ίδια συγκεκριμένα πράγματα. Μια από αυτές τις σειρές είναι και το Πόρτο Λεόνε. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εδώ, ποια είναι η δουλειά σου στη σειρά αυτή? Να το πάρουμε από εκεί και μετά να το ξετυλίξουμε.
1: Ναι.
0: Σου ανατέθηκε να γράψεις τη μουσική για τη σειρά?
1: Μου ανατέθηκε να γράψω κυρίως αρχικά τα τραγούδια επιγόντως, γιατί πρέπει να ξεκινήσουν τα γυρίσματα.
0: Ακριβώς.
1: Και κυρίως τα τραγούδια του καμπαρέ. Mm. Γιατί η σειρά έχει ως κέντρο της το καμπαρέ, το Πόρτο Λεόνε, το οποίο βρίσκεται στην Τρούμπα. Πολύ γρήγορα λοιπόν τρέξαμε για να φτιάξουμε τα τραγούδια του καμπαρέ, αυτά που θα τραγουδούσε η Μαριάννα Πολυχρονίδη. Και το αμέσως επόμενο ήταν το τραγούδι των τίτλων. Σε όλο αυτό το διάστημα, βέβαια, έπρεπε εγώ να σκεφτώ το
0: soundtrack. Από το τραγούδι των τίτλων έπρεπε να ξεκινήσει ή πρώτα τα τραγούδια του καμπαρέ?
1: Τα τραγούδια του καμπαρέ ήταν το επίγον.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτα ήταν τα τραγούδια του καμπαρέ, ήταν πάρα πολύ επίγον. Και όντως αυτά φτιαχτήκαν πρώτα. Μετά για το τραγούδι των τίτλων υπήρξε λίγο και μία, ας πούμε, συζήτηση. Υπήρξαν διαπραγματεύσεις, δηλαδή ο καθένας έλεγε το δικό του. Υπήρχε η ανάγκη.
0: Αυτό πρέπει να σε κουράζει πάρα πολύ.
1: Αυτό κουράζει λίγο, γιατί ποτέ δεν σκέφτεται κάποιος το 100% ότι θέλω ένα καλό τραγούδι και να το πει κάποιος όπως θα το πει τέλεια. Όλοι σκέφτονται τι είναι αυτό που θα πουλήσει, ποιο είναι το όνομα που θα βάλουμε να τραγουδήσει. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πέσανε όλα τα ονόματα, ακόμα και τις εκλυπούσεις Μαρινέλλας, στην οποία θα προτείναμε το Δικαίωμα να σε αγαπώ που θα ακούσουμε αργότερα. Βέβαια, θεωρώ ότι τελικά η Μπίλια κατέληξε εκεί που έπρεπε να καταλήξει. Νομίζω ότι ο Καπνός από το λιμάνι είναι το ιδανικό τραγούδι.
0: Yes.
1: Για μένα είναι ένα τραγούδι που αφηγείται την εποχή. Η Ειρήνη Τουμπάκη που έχει γράψει τους στίχους γενικώς στη σειρά έχει γράψει υπέροχα, έχει γυρίσει το χρόνο πίσω, έχει δει τα πράγματα, έχει περιγράψει εικόνες και έχει βγάλει και πάρα πολύ συνέστημα, υπηρετώντας λίγο πολύ την ιστορία της σειράς. Όλο αυτό το διάστημα εγώ βέβαια δούλευα για το soundtrack, γιατί ήξερα πάρα πολύ καλά ότι θα χρειαστούν πάρα πολλές μουσικές. Ήταν και η απέτηση του καναλιού να έχει πάρα πολύ μουσική η σειρά.
0: Είναι στοιχείο της επιτυχίας της σειράς, μουσικές.
1: Μακάρι, το λαμβάνω αυτό γενικώς και από τον κόσμο, το λαμβάνω και από τους φίλους μου οι οποίοι τη βλέπουν τη σειρά και αυτό με ευχαριστεί. Δεν το έχω ξανανιώσει από την περίοδο της πρώτης μεγάλη, του πρώτου μεγάλου κύματος, 10 εντολής δηλαδή, τόσο μεγάλη, έτσι, ας πούμε, επιτυχία.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν που έπρεπε εγώ να πετύχω όσον αφορά το soundtrack και όσον αφορά γενικότερα και τα τραγούδια ήταν να είμαι στην εποχή μου, δηλαδή να πάω στην εποχή που θέλει η σειρά, το 1963, χωρίς βέβαια να αντιγράψω, δηλαδή να βγάλω τον εαυτό μου και να μην είμαι και μονικό σε ένα στυλ. Γιατί εκείνη την περίοδο υπάρχει jazz, υπάρχει blues, υπάρχει το ρετρό, υπάρχει το ρεμπέτικο και όλα αυτά τα πράγματα μαζί με ένα κλασικό σκορ εποχής, ας πούμε, όπως θα έγραφε κάποιος μουσική για την εποχή εκείνη, θα έπρεπε να δημιουργήσουν μια όσμωση και να βγει ένα soundtrack που έχει ένα πλουραλισμό.
0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα ξεκινήσουμε ακούγοντας τον Καπνό από το Λιμάνι, που είναι το τραγούδι των τίτλων και το ερμηνεύει, εγώ θα πω τη λέξη μαγικά, η Μάρθα Φριτζίλα.
1: Μαγικά.
0: Δηλαδή, αυτό μου το είπε και ο Αλέκος ο Σισοβίτης που μιλούσαμε χθες. Και έχει δώσει από την αρχή, δηλαδή, ακούγοντας το τραγούδι των τίτλων, παίρνει το στίγμα της μουσικής της σειράς. Είναι σαν να τους λες αυτή τη στιγμή στους ακροατές, τώρα θα δείτε τι θα σας κάνω. Λοιπόν, να ακούσουμε το τραγούδι αυτό και μετά θέλω να ξετυλίξουμε τα πράγματα, να δούμε πώς εμπνεύστηκες τις μουσικές αυτές. Δεν έχεις ζήσει εσύ αυτή την εποχή και είναι λίγο δύσκολο να οραματιστείς κάτι. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Επειδή φίλες και φίλοι, τίποτα δεν είναι αυτονόητο και δεν είναι υποχρεωμένος κανείς ή δεν είναι υποχρεωτικό να γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, και αναφέρομαι στο σημερινό μας καλεσμένο, τον Μάριο Στρόφαλη, θέλω να πω ότι μετράει περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας σαν soundtrack συνθέτης. Μουσικές και τραγούδια το έχουμε ακούσει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, εκτός από το Πορτολόνε που τώρα συζητάμε. Έρωτας Φυγάσου, Φωνεύσεις, Αυτοί που τόλμησαν, Δέκατη Εντολή, Μαύρα Μεσάνυχτα, πάρα πολλά άλλα. Επίσης και ταινίες. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς ερμηνευτές όπως ο Γιώργος Νταλάρας, η Τάνια Τσανακλίδου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Βασίλης Λέκας, ο Θηβαίος, η Μάρθα Φριτζίλα εδώ στο προκείμενο, η Ειρήνη Τουμπάκη και σαν ερμηνεύτρια και τώρα και σαν στιχουργός, ο Γιάννης Κούτρας, η Μελίνα Κανά, ο Τσακνής, ο Διονύσης και πολλοί άλλοι. Άρα έχουμε έναν άνθρωπο βαθύ γνώστη της δουλειάς αυτής. Και θέλω να μας πεις καταρχάς, αυτή η δουλειά είναι volume 1 και volume 2?
1: Ναι, το volume 1 έχει τα τραγούδια και το volume 2 έχει θέματα μουσικά.
0: Μουσικά θέματα. Και κυκλοφορούν δυστυχώς μόνο ψηφιακά, έτσι?
1: Αυτή τη στιγμή στις πλατφόρμες ψηφιακά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά. Αυτό ήθελα να δω, χτυπάει το τηλέφωνο, κάνουμε αυτή τη σειρά για την Τρούμπα. Τι ήξερες για την Τρούμπα εσύ?
1: Ήξερα πολλά. Ήξερα πολλά γιατί καταρχήν έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην γειτονιά της Φίνος Φιλμ, στον Άγιο Παύλο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Άγιος Παύλος έχει και την οδό Ακομινά του δίπλα.
0: Βεβαίως.
1: Άρα το 1967, όταν κλείνει η Τρούμπα, έρχεται στην Ακομινά του. Mm-hmm. Το σκληρό της κομμάτι. Ιάσονος, Ακομινά του πρώτα, Ιάσονος μετά και στην πορεία πηγαίνει προς Φιλής, άρα πιάνει Λιώσιον κλπ. Άρα λίγο πολύ ζω τον αποέχο της Τρούμπας, ακούγοντας ιστορίες στην καθημερινότητα. Το άλλο είναι ότι η ζωή μου όλη έχει πολύ Φίνος Φιλμ μέσα στα παιδικά χρόνια. Έχει σκηνές από γυρίσματα, έχει στιγμές μέσα στη Φίνος Φιλμ και βέβαια είχε και το άλλο.
0: Θα κάνουμε μια εκπομπή μόνο γι' αυτό.
1: Βέβαια. Είχε και το άλλο, ότι αντιλαμβανόμουν τι συμβαίνει στη Φίνος Φιλμ και περίμενα κάθε Σάββατο να δω την ελληνική ταινία τότε, εκείνα τα χρόνια. Άρα λοιπόν έχω μια πολύ δυνατή σχέση με εκείνον τον κινηματογράφο. Άρα λοιπόν αγαπώ πάρα πολύ το Ποτή την Κυριακή, αγαπώ πάρα πολύ τα Κόκκινα Φανάρια, τη Στέλλα και όλες αυτές τις ταινίες. Όπου λιμάνι και καημός, όπως ξέρεις και από τα European Taxi, εγώ έχω τρέλα με τα λιμάνια, έχω τρέλα και με τον Πειραιά και με την Νάπολη και με τη Μασαλία και με όλα τα κοσμοπολίτικα λιμάνια. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Πόσο μάλλον ο Πειραιάς του 60, όπου οι αναφορές είναι εξαιρετικές, ας πούμε, και είναι σαν να τις έχω βιώσει.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα σίγουρα πάρα πολύ να μπορούσα να γυρίσω στον χρόνο και να τη δω και τη Φίλωνος και τον Ταρά γεμάτη κόσμο όπως ήταν.
0: Κοίταξε,
1: τότε
0: με έναν τρόπο η σειρά το έχει σχεδόν πετύχει όλο αυτό. Βλέπουμε παλιές σκηνές, ασφαλώς με τη χρήση του AI δεν γίνονται αυτές, στο ρολόι, στο πασαλιμάνι, παλιά αυτοκίνητα, όλα αυτά, και έτσι έρχεται στο μυαλό μας λίγο η Τρούμπα όπως ήταν τότε, και όπως είπες και εσύ και τη Στέλλα έχουμε δει και τα Κόκκινα Φανάρια.
1: Εντάξει,
0: αν
1: κάποιος περπατήσει στη Φίλωνος και στην Οταρά και στους δρόμους τους κάθετους κύριους, ας πούμε, που βλέπει τη θάλασσα.
0: Και σήμερα θα το
1: νιώσει.
0: Βέβαια.
1: Θα το νιώσει. Και ειδικά αν πάει και λίγο απόγευμα που πέφτει ο ήλιος και τέτοια και πέφτουν, έρχονται τα χρώματα με ένα μαγικό τρόπο στην περιοχή.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Θα την πάρει τη μυρωδιά, ας πούμε, του τι ήταν. Λίγο δεν χρειάζεται πολύ, αρκεί να το φανταστεί.
0: Μάριε, εκείνη την εποχή η τζαζ είχε την τιμητική της στα καμπαρέ της Τρούμπας.
1: Η τζαζ είχε την τιμητική της.
0: Γιατί έχεις πολύ τζαζ μέσα.
1: Ναι, ναι. Με έναν περίεργο τρόπο όμως. Ναι. Δεν ήταν αυτό που φανταζόμαστε τζαζ. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι οπαδός της τζαζ σήμερα, ας πούμε, που θα ψάξει

0: καλό πιάνο, να παίξω ένα καλό όργανο, γιατί ήταν καλή μουσική, πάρα πολύ καλή μουσική, αλλά είχαν και καλή κλασική παιδεία. Η κλασική παιδεία λοιπόν τους άφηνε να γοητεύονται από τα ωραία ακούσματα και από τους καινούριους ήχους jazz, αλλά δεν τους αποδέσμευε και τελείως. Άρα λοιπόν έχουμε ένα συνδυασμό retro, jazz, blues και πιθανά και Latin για να μπορεί να χορεύει ο κόσμος.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι φανερές στο έργο σου, όχι μόνο τώρα, αλλά και σε άλλες μουσικές που έχεις γράψει, ο Χατζηδάκης. Και θα έλεγα ότι εδώ εγώ διακρίνω και Μίμη Πλέσσα. Δεν ξέρω αν σου το έχουν πει, αλλά ότι υπάρχει και Μίμης Πλέσσας σε αυτή τη δουλειά, ο οποίος αγαπούσε και λάτρευε την τζαζ επίσης.
0: Ο Μίμης Πλέσσας ανήκει σε αυτή την κατηγορία, βέβαια, που είπα, των ανθρώπων που έχουν την κλασική παιδεία, που γοητεύονται από την τζαζ, που την φέρνουν στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά δεν αποδεσμεύονται από τον ρετρό γλυκό ρομαντικό ήχο.
1: Έτσι, έτσι. Και μάλιστα όταν μιλάμε, επειδή αναφέρθηκε στη Φίνος Φιλμ, Μίμης Πλέσσας και Φίνος
0: Σίγουρα, Φιλμ. Σίγουρα. Βέβαια, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, εγώ εδώ στην αναφορά μου αυτό που ήθελα να πετύχω ήταν τα ηχοχρώματα της εποχής και όπως τα ξέρω και όπως, δηλαδή, τα πάντα έβαλα. Μάλιστα. Δηλαδή και λίγο Ξαραχάκο θα ακούσει κάποιος. Χατζηδάκη σαφώς ακούει τον καπνό από το λιμάνι και αντιλαμβάνεται ένα χατζηδακικό αέρα. Από την άλλη μεριά ήθελα να βάλω για την ώρα του Ξαραχάκο, δηλαδή αυτά τα ταξίμια ας πούμε, που έχω στην αρχή, στη μέση και στο τέλος που παίζει ο Κώστας Ζαριδάκης, που υπήρξε μουσικός του Χατζηδάκη, έτσι. Με τρίχορδο κιόλας, δίνουν μια νότα έτσι λίγο περισσότερο λιμανιού. Έτσι, δηλαδή προσπαθώ να το τραβήξω λίγο προς την πλευρά της λαϊκότητας του Ξαρχάκου, ας πούμε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Μαριάννα Πολυχρονίδη καταρχάς και μετά να κάνουμε και κουβέντα για την σπουδαία Μαριάννα και σαν ηθοποιό αλλά και σαν ερμηνεύτρια. Θα ακούσουμε πάντα σε στίχους της Ειρήνης Τουμπάκη το λίγο πριν σβήσουν τα φώτα στην πλατεία.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Σήμερα έχουμε τη χαρά, όπως είπαμε και στην αρχή, να φιλοξενούμε τον Μάριο Στρόφαλη και η κουβέντα μας είναι αφιερωμένη στα τραγούδια Volume 1 και στις μουσικές Volume 2 του Μάριο Στρόφαλη από την τηλεοπτική σειρά του Α, Πόρτο Λεόνε, που μόλις κυκλοφόρησαν. Ένας κομπόζερ και σε τηλεόραση αλλά και στα φιλμ, νομίζω ότι πρέπει να επηρεάζεται σήμερα την τεχνολογία, άσχετα αν εμένα μου κάνεις αρκετά παραδοσιακός.
1: Χρησιμοποιώ την τεχνολογία στο βαθμό που με διευκολύνει.
0: Μάλιστα.
1: Στο βαθμό που κερδίζω χρόνο και στο βαθμό που μπορώ να φέρω αυτό που λέμε ποιότητα σε σχέση με την τιμή, σε σχέση με το αποτέλεσμα, σε σχέση με τους χρόνους, να είναι ένα πολύ καλό κλάσμα αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να πάσχω στην τεχνολογία σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια πάντα θέλω να συμπληρώνω την ανθρώπινη φύση μέσα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα αξιοποιήσω ένα φυσικό παίξιμο, έναν καλό μουσικό, θα προσπαθήσω να έχω όσο γίνεται περισσότερο φυσικά όργανα. Σαφώς αυτό το πράγμα σε τέτοιου είδους παραγωγές

0: κομμάτια δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορείς να βρεις τις μεγάλες ορχήστρες που υπήρχαν παλιά, ας πούμε, στα στούντιο του Φίνος και περιμένω τον καπνίσει τον Μπλέσα να φέρει τις παρτιτούρες να γράψουν. Και είχαν και 6 μήνες μπροστά τους για να ολοκληρώσουν το έργο, ας πούμε. Εμάς εδώ ο χρόνος τρέχει πολύ γρήγορα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο κεφάλαιο που λέγεται Μαριάννα Πολυχρονίδη. Η Μαριάννα Πολυχρονίδη, να καταλάβω, δεν την έχω ρωτήσει την ίδια, θα έπρεπε, ότι την διάλεξαν για τη σειρά, πρώτον γιατί είναι καλή ηθοποιός, είναι πολύ όμορφη κοπέλα και είναι και καλή τραγουδίστρια. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το έλεγε ο Θάνος Μικρούτσικος, και εμένα ο Θάνος Μικρούτσικος ό,τι έλεγε ήταν δόγμα. Τον πίστευα ακόμα και να μου έλεγε ότι τώρα είναι νύχτα. Λοιπόν, της έγραψε ολόκληρο δίσκο, την είχε μαζί της μία σίγουρα, δεν θυμάμαι αν την είχε και δεύτερη σεζόν στα live του. Άρα έχουμε ένα εξαιρετικά ταλαντούχο κορίτσι. Mm-hmm. Και έχει κάνει και άλλες δουλειές στο θέατρο, μουσικο-θεατρικές. Λοιπόν, πώς ήταν η συνεργασία σου με το κορίτσι αυτό?
0: Τη Μαριάννα τη γνωρίζω εγώ πριν από το 2010 από εκπομπές του Σπύρου Παπαδόπουλου που έχουμε βρεθεί.
1: Α, μάλιστα.
0: Και μάλιστα έχουμε συνεργαστεί κιόλας, γιατί κάποια στιγμή της είχα ζητήσει σε μια εκπομπή που είχα πάει στο Φιντανίδη να κάνουμε έτσι ένα αφιέρωμα σε κινηματογραφικά. Και ήταν πάρα πολύ ωραία η συνεργασία. Και είχα διακρίνει κάτι που εμένα προσωπικά μου αρέσει. Δηλαδή, η Μαριάννα είναι αυτό που λέμε, έχει έναν απόϊχο ρετρό, χωρίς όμως να θέλει να δείξει κάτι με τη φωνή. Έχει μια ζεστή χρειά, επειδή είναι ηθοποιός, κρατάει τον τόνο χαμηλά και αποδίδει περισσότερο τις ερμηνείες της. Είναι δηλαδή, ανήκει στην κατηγορία ερμηνευτών και ερμηνευτριών που εμένα μου αρέσουν. Για μένα ήταν ευτύχημα το ότι είχαν επιλέξει ήδη τη Μαριάννα, τη βρήκα. Δηλαδή, εγώ δεν συμμετείχα στην επιλογή της. Ασφαλώς, αν με ρωτούσαν, θα ήταν από τους πρώτους που θα έλεγε, γιατί ηθοποιώ τόσο καλή τραγουδίστρια, δεν θα τη βρεις. Η αλήθεια είναι. Τώρα, όσον αφορά
1: Και να ταιριάζει και στη σειρά. Διότι πραγματικά αυτό το κορίτσι έχει μια ομορφιά εκείνης της εποχής. Όχι ότι δεν μπορεί να παίξει και σε σημερινά έργα, αλλά ταιριάζει απόλυτα με την εποχή εκείνη.
0: Ναι, είναι βέβαια πολύ καλή ηθοποιός.
1: Όπως ταιριάζει βέβαια και η Μαρίνα Ασλάνογλου. Ναι. Έτσι, δηλαδή,
0: το casting ήταν εξαιρετικό.
1: Φοβερό.
0: Ήταν εξαιρετικό.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι.
0: Τώρα, όσον αφορά το Θάνο που λάτρευα, όπως ξέρεις, και όχι μόνο λάτρευα και λατρεύω, αλλά τώρα πρόκειται να πάω στις Βρυξέλλες και στη Χάγη και θα έχω μια σειρά συναυλιών που θα το προχωρήσουμε με την Dedicazione, με θέμα συνομιλίες με τον Θάνο Μικρούτσικο, όπου έχω τραγούδια μου και τραγούδια του μαζί και μάλιστα κάνω και μια φαντασία που μπλέκω ένα θέμα δικό του με ένα θέμα δικό μου. Κάτι. Προσωπικά θεωρώ, το είχα πει και στον ίδιο, ότι τη Μαριάννα την πήγε σε λάθος μονοπάτια. Πίστευα δηλαδή ότι η Μαριάννα είναι πιο αρκετά γλυκιά για να μπορέσει να βγάλει αυτό του Θάνου το...
1: Μαριάννα έχει αυτό
0: το ισχυρό
1: το
0: που είχε η Ρίτα, ας πούμε.
1: Η Μαριάννα...
0: Χωρίς αυτό δεν είναι ντεσού, δεν το λέω σε αυτή τη λογική. Απλά πιστεύω ότι η Μαριάννα, ας πούμε, στο Πόρτο Λεόνα, πιστεύω ότι αναδεικνύεται πάρα πολύ.
1: Βέβαια. Ναι, ναι. Της πάνε πολύ τα τραγούδια αυτά και θα ακούσουμε και στο τέλος ακόμα ένα. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Κάποτε μου είχε πει η Μάνια Παπαδημητρίου, οποία δίδασκε στη σχολή στο Καρόλου Κούν, στη δραματική σχολή, σχετικά με την Τζέννη Θεωνά. Μου λέει: Τζέννη Θεωνά είναι καταπληκτική ηθοποιός, αλλά έχει ένα ελάττωμα. Είναι πολύ όμορφη. Ισχύει και για τη Μαριάννα Πολυχρονίδη εδώ, ότι είναι καταπληκτική ηθοποιός, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη και αυτό μπορεί να επηρεάζει και αυτό που λες, ότι ήθελε τέτοιου είδους τραγούδια αντί για τα τραγούδια που της έδωσε.
0: Νομίζω, εγώ λέει, τι θυμάμαι, ας πούμε, σε εκείνη την εκπομπή που είχαμε πάει, είχα βάλει τον Ξαφνικό Έρωτα, ας πούμε, να τραγουδήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα λίγο μόνο για λίγο,
1: παιδί. Ναι, ναι, ναι.
0: Και το είχε πει ασύλληπτα. Δηλαδή με αυτή τη θέρμη, με τη ζέστη. Νομίζω ότι τέτοια τραγούδια δηλαδή τις πηγαίνουν.
1: Τι όμορφη Μπέτη Λιβανού είχαμε σε αυτή τη. Ήταν απίστευτη.
0: Και πολύ δυνατή ταινία του Τσεβερόπουλου.
1: Πολύ δυνατή ταινία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Δικαίωμα να σ' αγαπώ από την Ειρήνη Τουμπάκη για να πιάσουμε το
0: και
1: κεφάλαιο.
0: Και σε στίχους της. Βέβαια.
1: Ναι, και σε στίχους της.

0: Λοιπόν, Μάρια, κεφάλαιο Ειρήνη Τουμπάκη. Νομίζω ότι εδώ έχει προκύψει ένα καινούργιο μέλος στην οικογένειά σου.
1: Ναι.
0: Αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Διότι πότε συναντηθήκατε με το
1: Άρα Μπέιμπι? Το 2020. Μέσα στο COVID. Αρχή του COVID.
0: Ναι. Και είχατε κάνει το Army Baby.
1: Κάναμε το πρώτο, ναι, το χτυποκάρδι στο Army Baby. Ξεκινήσαμε από ένα τραγούδι. Και από εκεί και έπειτα δεν σταματήσαμε.
0: Το στιχουργικό πώς προέκυψε στην Ειρήνη? Τώρα με τη σειρά αυτή ή έχει γράψει κάτι?
1: Από την αρχή καταλάβανα ότι κάτι είχε, γιατί την έβλεπα πώς διόρθωνε στίχους, ας πούμε, στο Μυστικό Κήπο άλλων. Και καταλάβανα ότι το είχε. Και της λέω, εκεί που δουλεύαμε για το Μυστικό Κήπο, της λέω, φέρε μου κάτι. Της έδωσα, ας πούμε, μια μουσική να γράψει. Και γράφει το λουλούδι του Μυστικού Κήπου. Σε ένα έτσι πιο κλασικό πράγμα. Και της λέω, θα ήθελα κάτι τέτοιο να κάνουμε. Και της δίνω μια μουσική και μου φέρνει το λουλούδι του Μυστικού Κήπου. Εκεί κατάλαβα ότι έχει ποιητική φλέβα.
0: Μάλιστα.
1: Και την πίεσα. Γιατί στην αρχή ήταν και λίγο συγκρατημένη. Σου λέει, τώρα ξέρω εγώ μήπως πώς θα φανεί αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι τραγουδίστρια. Και αυτό που της είπα, βέβαια, για να την πείσω, είναι ότι η τραγουδίστρια θα είσαι μέχρι κάποια ηλικία. Μετά σιγά σιγά θα αποσύρεσαι. Εκεί που θα αποσύρεσαι όμως θα είσαι πολύ σημαντική στιχουργός. Και εκεί θα ξεκινήσεις να γράφεις ακόμα περισσότερα. Και νομίζω ότι την έπεισα.
0: Πάρα
1: και γράφει.
0: Πολύ σωστή παρένεση αυτή. Έχετε ολοκληρώσει μαζί 3 άλμπουμ μέχρι σήμερα.
1: Έχουμε κάνει τις ηρωγραφίες στην πρώτη τριλογία με τον Τσιαντή. Έχουμε κάνει τον Μυστικό Κήπο ένα πλήρες άλμπουμ. Και τώρα κάναμε και το πρώτο Λεόνα. Ωστόσο, έχουμε κάνει και άλλα διάσπαρα τα πράγματα. Ναι. Έχουμε κάνει το Πιόν του Καβάφη. Έχουμε κάνει το Χτυποκάρδι, όπως είπαμε. Κάναμε και άλλα τραγούδια σε τηλεοπτικές σειρές. Και φυσικά τον Ερωταφυγά, ο οποίος είχε τη μεγάλη επιτυχία.
0: Πώς δουλεύετε, αμφίδρομα?
1: Αμφίδρομα. Και αυτή είναι και η πρόκληση. Δηλαδή, της έρχεται κάτι, μου το στέλνει. Μου έρχεται κάτι, το στέλνω. Και έχουμε άμεση. Δηλαδή, μέσα στην μέρα, ο ένας έχει συμπληρώσει τον άλλον. Με πολύ χαρά αυτό, χωρίς πίεση.
0: Το ταξίδι είναι μεγάλο μπροστά, μαζί με την Ειρήνη?
1: Σίγουρα είναι, γιατί ανοίγει.
0: Δηλαδή, το λέω, σκέφτεσαι κάποια δουλειά, παφ, ανάβει και μια λάμπα που λέει Ειρήνη Τουμπάκη.
1: Με την Ειρήνη πάμε παρέα. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πλέον την καλλιτεχνική μου πορεία χωρίς την Ειρήνη. Δηλαδή, θα νιώσω ορφάνια. Λοιπόν, αλλά επειδή ανοίγουμε τώρα και λίγο το εξωτερικό, κάτι που θα ήθελα από παλιά να το κάνω, απλά τώρα μου δίνεται και λίγο ευκαιρία, γιατί τα απελευθερωνόμαι και από οικογενειακά έτσι, ζητήματα που είχα, ζητήματα υγείας και λοιπά συγγενών. Έχω την αίσθηση ότι εκεί τα πράγματα πάνε και λίγο καλύτερα, με την έννοια ότι υπάρχει κοινό που θέλει να ακούσει, υπάρχει φρέσκος αέρας. Δεν υπάρχει αυτή η κρίση που μας έχει διαλύσει εδώ και κρατάει ακόμα κατά μία ενένεια. Και με την Ειρήνη ήδη ταξιδέψαμε πέρυσι, είχαμε μια μεγάλη επιτυχία. Κάναμε ένα συνδυασμό δικά μου τραγούδια και τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη. Φέτος δυστυχώς.
0: Πού πήγατε?
1: Είχαμε πέσει Βρυξέλλες. Mm-hmm. Φέτος που ξαναπάω, εγώ δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μαζί, γιατί έχει κλεισμένες 2 συναυλίες με τον Παντελή Θαλασσινό στην Κύπρο. Και εγώ θα είμαι με την Τέτη Κασιόνη, αλλά πρόκειται να επαναλάβω και μάλιστα θα το κάνουμε έτσι λίγο πιο πυκνά αυτό το πράγμα. Και θα έχουμε πλέον με την Ειρήνη κάποια προγράμματα που είναι αρκετά ισχυρά. Δηλαδή, το κυριότερο που έχουμε αυτή τη στιγμή, νομίζω, και το πιο αυτό που θέλει ο κόσμος να ακούσει, είναι το Ιστορίες της Τρούμπας, Πόρτο Λεόνε, που είναι τραγούδια και μουσικές από το Πόρτο Λεόνε, μαζί με αφήγηση ιστοριών, πραγματικών ιστοριών.
0: Ποιος θα τις κάνει αυτές τις αφήγησεις?
1: Τις αφήγησεις κάνουμε και οι δυο μας, και εγώ και εκείνη, και έχουμε και τον Βασίλη Μιλιώνη που παίζει στη σειρά.
0: Και ποιος τις γράφει?
1: Αυτές τις βρήκα εγώ, έκανα δημοσιογραφική έρευνα. Ήξερα και κάποια από παλιά που είχα ακούσει, τα κούμπωσα έτσι με κάποιο τρόπο.
0: Υπάρχει βιβλιογραφία πάντως που μπορεί να...
1: Κυρίως δημοσιογραφικές μελέτες υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αλλά όλο και κάτι βρίσκεις. Δηλαδή, αν ψάξεις θα βρεις, έχει πολλά πράγματα.
0: Και υπάρχουν άλλωστε και άνθρωποι που έχουν ζήσει την Τρούμπα εκείνης της εποχής, που και αυτοί έχουν να πούν πράγματα. Λοιπόν, στη συνέχεια έχω διαλέξει να ακούσουμε το Μισότρελο.
1: Μισότρελος.
0: Εδώ είναι του Γιώργου Κρητικού.
1: Γιώργος Κρητικός, υπέροχος σεναριογράφος και στιχουργός βέβαια στο παρελθόν. Εδώ μας έχει ταξιδέψει πολύ με αυτό το υπέροχο σενάριο, με τις φοβερές ανατροπές και τις φοβερές, αυτό λέω εγώ, εξελίξεις χαρακτήρων που δεν φαίνονταν ότι θα εξελιχθούν τόσο πολύ στην αρχή.
0: Ναι, γιατί κανείς όταν γράφει δεν γνωρίζει την εξέλιξη, ειδικά αν δεν είναι συγγραφέας ή σεναριογράφος στρατηγικής που ξέρει το τέλος πριν ξεκινήσει. Λοιπόν, να ακούσουμε πρώτο τραγούδι, θα το συζητήσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Βασίλης Μιλιώνης ερμηνεύει.
1: Βασίλης Μιλιώνης.

0: Μάρια, η σειρά θα συνεχιστεί και του χρόνου ή κλείνει τον κύκλο της?
1: Η σειρά είναι να κλείσει τον κύκλο της, διότι έχουμε τελειώσει και με τα σκηνικά, τα διέλυσαν, δεν τα συνέχισαν. Όμως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αίτημα για τη συνέχεια της σειράς και επειδή προσωπικά ξέρω και...
0: Ένα χρόνο είναι.
1: Είναι ένα χρόνο και είναι 60 επεισόδια.
0: Ναι. Μπορούσε να τραβήξει άλλο.
1: Φυσικά και μπορούσε. Και μπορούσε γιατί το κορυφαίο γεγονός νομίζω ότι είναι το κλείσιμο της Τρούμπας.
0: Ναι.
1: Άρα είχε πολλά πράγματα να πει ο Γιώργος που έχουμε συζητήσει δηλαδή και μαζί. Είχε να πει πάρα πολλά. Αυτό που ήθελα να πω για τον Γιώργο έτσι προηγουμένως ήταν ότι όλα τα παιδιά, όλοι οι ηθοποιοί που έχουν το χαρακτήρα τους, είναι ευχαριστημένοι πάρα πολύ σε αυτό το σενάριο, όποιον ρόλο και να είχαν, γιατί όλοι οι χαρακτήρες είχαν μια πολύ ωραία εξέλιξη και όλοι αγάπησαν τους ρόλους τους.
0: Και η αλήθεια είναι, για να πω και κάτι άλλο σχετικά με την σειρά αυτή, ότι οι ηθοποιοί ξεπερνούν και αυτό τα 10 ώρα γυρίσματα που λέμε σε αυτές τις σειρές, με το να χαίρονται τους ρόλους και δεν τους έχουν βαρεθεί. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ικανή και αναγκαία συνθήκη για αυτή τη σειρά να συνεχιστεί και για δεύτερη χρονιά.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Αλλά τώρα αν μου λες ότι έχουν κατασταθεί τα σκηνικά και όλα αυτά...
1: Πιστεύω ότι αν υπάρχει ένα αίτημα και το κανάλι αποφασίσει ότι θέλει να το κάνει, θα το κάνει.
0: Υπάρχει όμως κοίτασμα στον Μάριο Στρόφαλη να συνεχίσει να γράφει τραγούδια για μια ακόμα χρονιά?
1: Εγώ είτε συνεχίσει η σειρά είτε δεν συνεχίσει, θα συνεχίσω παραστάσεις με την Τρούμπα και το soundtrack του Πορτολέωνε. Ασφαλώς, η δεξαμενή των θεμάτων που έχουν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή δεν φτάνουν αυτά, δηλαδή θα φτάνα περίπου στα 5 βολιούμ για να το κλείσω. Έγραψα πάρα πολύ μουσική.
0: Όση ώρα τα λες αυτά, ναι, και τονίζεις τις λέξεις, σκέφτομαι πού είναι όλο αυτό το κοίτασμα, από πού βγαίνει όλη αυτή η έμπνευση. Κοίταξε, σαν συνθέτης του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και έχεις ένα πολύ μεγάλο κύκλο σπουδών, αυτό το είχες από παιδί, δηλαδή μέσα σου από νέος, αυτή η οργανική μουσική υπάρχει σε κάθε στιγμή της ζωής σου?
1: Από μικρός φανταζόμουν ότι θα έχω μία σχέση με τον κινηματογράφο λόγω του θυμού. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που βίωσα εκεί πέρα. Και είχε και κάποια άλλα ωραία πράγματα. Ας πούμε, όπως το ότι εγώ ήμουν, ξέρω εγώ, 6 χρονών, ο Κώστας Ιορδανίδης ήταν 16, ας πούμε, και δούλευε σαν βοηθός μοντέρ και τα λοιπά. Και μετά από χρόνια βρίσκομαι με τον Κώστα και δουλεύουμε μαζί, ας πούμε, σε ταινίες, ξέρω εγώ, και σε σειρές. Έχει τέτοια πράγματα. Ή μετά που είμαι επαγγελματίας, που γυρίζω πια εγώ στο κτίριο για να δουλέψω, που δεν είναι φίνος φιλμ πια, αλλά είναι Cinemagic του Γιώργου του Στάμου, εκεί θα συναντήσω τον Θανάση τον Γεωργιάδη, τότε που έγραφε τον Καπνίση, τον ξανασυναντώ μετά. Γιατί δούλεψα και εγώ μέσα σε αυτό το κτίριο. Πάρα πολύ. Μου δημιουργεί μια φοβερή νοσταλγία και γενικά εκείνη η περίοδος, ας πούμε, που εγώ δεν έζησα το 60, γεννήθηκα το 69, δεν το έζησα όμως το 60 δυστυχώς. Λοιπόν, αλλά ο απόϊχος του μέσα στο 70 ήταν πολύ ισχυρός. Πάρα πολύ ισχυρός. Και αυτά που άκουγα, αυτά που με μετέφεραν 10 χρόνια μετά δηλαδή, ήταν ασύλληπτα. Γιατί έχω πολλές αναφορές για το τι ήταν η κινηματογραφική βιομηχανία την περίοδο εκείνη και τι ήταν και η μουσική και το soundtrack για εκείνη την περίοδο. Το πρώτο πιάνο που έπαιξα ήταν μέσα στη Φινόσφαιρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πρώτος που με άκουσε ήταν ο Γιώργος Χατζηνάσιος.
0: Εγώ δεν είμαι, πώς να πω, φίλος της νοσταλγίας. Πολλές φορές σκέφτομαι. Όμως έχω πει πολλές φορές και δεν το αλλάζω αυτό. Θα ήθελα να έχω βιώσει αυτή την εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, δηλαδή να είμαι μεγάλο σε ηλικία, να είμαι ενήλικας, από το 55 μέχρι το 70. Ας πούμε αυτή τη μαγεία και της χώρας. Βέβαια είχε τα προβλήματά της τότε, πάρα πολλά κτλ. Αλλά μου άρεσε πως ήταν η Αθήνα, μου άρεσε πως τα αυτοκίνητα, οι συγκοινωνίες εκείνης της εποχής, ο κόσμος εκείνης της εποχής, ο τρόπος που ντυνόντουσαν, ο τρόπος που κυκλοφορούσαν στον δρόμο. Βλέπουμε ελληνικές ταινίες και βλέπεις την οδό Αιώλου να σφίζει από κόσμο με τα μαγαζιά και τώρα άλλα πράγματα έχουν αλλάξει εποχές. Ήταν μαγικός ο ελληνικός σχηματογράφος.
1: Και το παράδοξο είναι ότι βλέπεις ο κόσμο πολύ ωραία ντυμένο.
0: Βέβαια.
1: Και έχεις την αίσθηση ότι αυτός ο κόσμος, ας πούμε, είναι προσοχή. Και δεν είναι προσοχή. Δηλαδή ζούμε τώρα, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 60, τον ανέδοτο αγώνα.
0: Βέβαια.
1: Από φοιτητές που είναι με γραβάτες έξω.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό.
0: Φοράει κάτι μπλουζάκια σε κάποιες ταινίες και ο Κούρκουλος και ο Γιώργος Πάντζας που λέω αν αυτά σήμερα τα κυκλοφορούσαν οι εταιρείες, είναι καταπληκτικά και τα σχέδια και η ποιότητά τους. Μα πόσα μαγαζιά υπήρχαν τότε στην Αθήνα που δουλεύαν, και τώρα υπάρχει ένα πολυκατάστημα που κάνει όλη τη δουλειά για όλα αυτά τα μαγαζιά.
1: Εκεί υπήρχε και ανταγωνισμό στη δημιουργία, ας, γιατί η βιοτεχνία ήταν ελληνική, ήταν λίγο έξω από το κέντρο. Έτσι. Και έβλεπε ο άλλος πως, όχι, τι έφτιαξε αυτός, κάτσε να το φτιάξω κι εγώ. Ήταν άλλα τα χρόνια. Η μπουτίκ.
0: Λοιπόν, λέει, αρκετά με τις νοσταλγίες, Μάριε. Λοιπόν, μου ζήτησες κάτι να πω. Πάλι η στίχη της Ειρήνης του Μπάκη, όπως είπαμε. Σοφία Καβουκίδου.
1: Σοφία Σαβουκίδου, υπέροχη φωνή, χρόνια στο Πάλκο. Έτσι, η οποία μας προέκυψε έτσι από τον ουρανό λίγο, γιατί η Σοφία είναι μέσα στην παραγωγή, μέσα στους Αργοναύτες. Και έτσι κάποια στιγμή βρισκόμαστε και την ακούω και λέω, Παναγία μου, τι έχουμε εδώ, φλέβα, έλα, τραγουδάς.
0: Πάμε να το αποδείξουμε αυτό.
1: Γιατί θέλαμε να δείξουμε ότι υπάρχει ο πλουραλισμός των φωνών εκείνη την περίοδο. Η Ειρήνη έχει το στυλ της και εκείνη πολλά χρόνια στο Πάλκο, και η Σοφία αντίστοιχα, δύο διαφορετικές φωνές που πιθανά θα κάνουν και κάτι μαζί κάποιο ντουέτο, γιατί διαφέρουν μεταξύ τους πολύ σαν ηχοχρώματα, αλλά είναι σπουδαίες και ίδια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε το κομμάτι και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: Λοιπόν, Μάρια, πλησιάζοντας προς το τέλος, θέλω να μου πεις ποια είναι σήμερα η πρόκληση στη δουλειά σου. Ακόμα και θέλω να πω οι μουσικές βιβλιοθήκες, οι χρήστες τους δέχονται χτύπημα από τις μουσικές που παράγει το AI.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Όπως δέχτηκε χτύπημα η πρωτότυπη μουσική από τις βιβλιοθήκες τα τελευταία 20 χρόνια. Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, κάπου έρχεται βέβαια και μια ικανοποίηση για εμάς που γράφουμε πρωτότυποι. Γιατί ο μεγάλος μας ανταγωνιστής ήταν τα music libraries, έτσι. Και μάλιστα ήταν σε όλα τα επίπεδα. Καταρχήν μας χτύπησαν οικονομικά. Δηλαδή ήταν τα χρήματα πολύ λιγότερα. Ξαφνικά ευτελίστηκε το soundtrack. Και το κακό ήταν ότι αυτό υιοθετήθηκε και από ανθρώπους της δουλειάς, και από παραγωγούς και από σκηνοθέτες και από ανθρώπους των καναλιών. Δηλαδή θεώρησαν ότι δεν μας χρειάζεται μουσική, υπάρχουν τα music libraries. Νομίζω ότι το AI αυτή τη στιγμή που έρχεται θα δώσει μια ακόμα περισσότερο τέτοια αίσθηση στους ανθρώπους της δουλειάς, και πιστεύω ότι εκείνοι που θα περάσουν το όριο και θα πούνε ότι πλέον αυτό είναι, ευτελίζει τα δεδομένα, για τον απλούστατο λόγο ότι κάποια στιγμή θα έρθει και AI ηθοποιός, θα έρθει και AI σκηνοθέτης, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αυτό που λέγεται συμμετοχική ομαδική δημιουργία. Χρειαζόταν αυτό το πράγμα να γίνει. Γιατί κάπου το Music Library μαζί με έναν μουσικό επιμελητή θεωρείται ότι εντάξει, δεν είμαστε πολύ μακριά από τη μουσική. Για μένα είναι... εγώ βλέπω, είμαι πραγματιστής με αυτά. Βλέπω την επόμενη μέρα με το AI ότι δεν θα είναι τόσο μαύρη όσο θεωρούμε. Πιστεύω ότι κάποια πράγματα θα μπουν στη θέση τους. Και κάποια στιγμή θα έρθουν και κάποιες ηθικές αξίες θα ενισχυθούν, και πιθανά και από το ίδιο το AI.
0: Το πιστεύεις?
1: Ναι.
0: Εγώ θα το πίστευα αυτό αν το AI και όλη αυτή η ιστορία είχε κυβερνητικό έλεγχο. Δηλαδή το έλεγχαν κάποιες κυβερνήσεις. Το ότι βρίσκεται στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είναι ανεξέλεγκτος εν ώψη του κέρδους, εμένα με φοβίζει. Από συνεντεύξεις που έχω κάνει με ανθρώπους που ασχολούνται με το AI, Μάριε, έχω ακούσει πολλά και διάφορα. Το κυριότερο που με φόβησε είναι ότι το AI πιθανόν στο μέλλον να εκδίδει απλές δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή εκεί που είναι σου χρωστάω, μου χρωστάς, τέτοιες διοικητικές αποφάσεις, θα τις παίρνει το AI χωρίς να ακούει ο φυσικός δικαστής τι έχουν να πούν οι διάδικοι. Αυτό μου σκορπά τρόμο. Όπως επίσης, προχθές κάλεσα ένα συνδρομητικό κανάλι, γιατί κόλλησε τη νύχτα η εικόνα, που θα μπορούσε το κανάλι αυτό να βγάλει ένα τρέιλερ από κάτω και να λέει κάνουμε στην πλατφόρμα ορισμένες δουλειές, θα χαθεί το σήμα μας. Και μου απάντησε το AI. Ένα ανθρωποειδές, το οποίο το ανοίξαμε συνομιλία, βέβαια απέτυχε παταγωδός να με βοηθήσει, γιατί δεν ήξερε ότι γίνεται δουλειά στην πλατφόρμα, και ξαφνικά συνδέθηκα με κανονικό εκπρόσωπο, όπου και αυτοί έχουν τέτοιο θέμα. Θα τους εξαφανίσει το τέλος. Δεν θα υπάρχουν δουλειές. Είδες τι είπες τώρα. Θα υπάρχουν και ηθοποιοί AI. Πάω σε μεγάλο σούπερ μάρκετ που είναι εδώ στην Πατησίων και μου λέει μην περιμένετε στην ώρα, πηγαίνετε δίπλα. Να χτυπήσω μόνος μου τα πράγματα δηλαδή. Και να πάρω ρέστα κιόλας. Όχι, λέω, θα κάτσω στην ουρά, γιατί αν πηγαίνω δίπλα, αυτή η κοπέλα που κάθεται στο ταμείο, αύριο θα έχει δουλειά.
1: Αυτό ισχύει, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα, ας πούμε, τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε. Όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η δικαιοσύνη δεν είναι καθαρή. Έτσι, δηλαδή, αν καθίσει κάποιο να δει, ας πούμε, αποφάσεις μεγάλων δικαστηρίων, συμβουλίου επικρατείας κτλ., θα δει ότι από πίσω υπάρχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα.
0: Μάλιστα. Αυτά όμως είναι λίγα πράγματα.
1: Όχι, είναι κομβικά.
0: Είναι κομβικά μπροστά στην καθημερινότητα. Ο κόσμος, ο έκαι αλίμονο αν δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη. Με αυτές τις ατέλειες που λες, με αυτά τα προβλήματα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ επειδή μελετάω τώρα ένα τελευταίο ένα που έχει γίνει, ας πούμε, αυτό που πάνε να καταργήσει την εκτός σχεδίου δόμηση, ας πούμε, το Συμβούλιο Επικρατείας, παρακαλώ, όχι και η κυβέρνηση. Μου φαίνεται ακραίο. Δηλαδή το Συμβούλιο Επικρατείας καταργεί τη δικαιοσύνη των προηγούμενων ετών.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, υπάρχει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα τώρα? Μάλιστα. Δηλαδή είναι σαν να λες ότι παιδιά, αυτό που έλεγε ο Αντρέας, παλιά η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες. Πρέπει να τα δώσετε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα κάνει παραπάνω το ΙΕ, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω, θα το δούμε. Θα το δούμε. Εγώ καμιά φορά νιώθω όπως ένιωθε ο Χατζηδάκης που εκμυστηρεύτηκε κάποτε στην Αγαθή Δημητρούκα και της είπε: ξέρεις, Αγαθή, τα χρόνια που θα έρθουν, εγώ θα με έχουν ξεπεράσει. Δεν θα με έχει ανάγκη ο κόσμος. Εγώ νομίζω ότι εμένα προσωπικά λίγο με έχει ξεπεράσει η εποχή. νιώθω πολύ πίσω σε ορισμένα θέματα.
1: Για να είμαι ειλικρινής, επειδή το...
0: Αυτό που κάνουμε τώρα είναι πίσω. Δεν υπάρχουν ραδιόφωνα σήμερα που να κάτσουν να ασχοληθούν.
1: Όχι,
0: με το soundtrack ενός καλλιτέχνη.
1: Ναι, είναι πίσω, αλλά άμα γυρίσεις κάποια χρόνια πίσω, δεν θα το βρεις όμως αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γι' αυτό σου πήγε αυτή την 20ετία. Αυτή την 20ετία το soundtrack έφαγε πάρα πολύ ξύλο.
0: Όμως μάλιστα.
1: Υπάρχει και ένα άλλο θετικό κομμάτι, ας πούμε. Ποιο είναι το θετικό κομμάτι? Ότι ζούμε κάποια πολύ σκληρά χρόνια που έρχονται λίγο πριν τον COVID, κυρίως μέσα στο lockdown και έρχονται μετά, όπου η μουσική δέχεται ξύλο από την τραπ προφανώς, έτσι, δέχεται πάρα πολύ ξύλο, και φτάνουμε πια στο 2026 που αρχίζει να αντιλαμβάνεται κάποιος ότι οπ, ακούνε και άλλα πραγματάκια τελικά, δεν ακούνε μόνο τραπ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι νομίζω ελπιδοφόρο.
0: Λοιπόν, πριν την εκπομπή μας μίλησα με τη Μαριάννα Πολυχρονίδη, με την οποία μας συνδέει η φιλία, και τη ρώτησα το αγαπημένο της τραγούδι από τη σειρά αυτή και μου είπε θέλω να παίξετε το Μυστικό. Λοιπόν, θα της ικανοποιήσουμε την επιθυμία
1: της. Το οποίο ήταν και το πρώτο τραγούδι του Καμπάρη που γράψαμε με την Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε και θέλω να, αφού σου ευχηθώ καλό τάξιδα να είναι και το Volume 1 και το Volume 2, εγώ αδειμονώ να τα δω και σε φυσικό προϊόν.
1: Μακάρι.
0: Για να τα έχουμε στη δισκοθήκη μας. Ο Θάνος έλεγε να βγάζετε CD και δίσκους για να υπάρχουν δισκοθήκες. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Που σταμάτησες εδώ στο 8ο για να...
1: Χαρά μου. Ακούσουμε.
0: Να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάρια, από το Μάριο Στρόφαλη, λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Βαγγέλη Καραπέτρο που ήταν στην κονσόλα του ήχου, την Ήρα Δράκου στο βίντεο και τον Νίκο Θασιβούλου στο άλλο μικρόφωνο, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Άοσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμη εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο.shop.gr.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Γεια σας, είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει!
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
3: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
4: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρια. Με κέρδισες του

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
3: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
4: Μόνο το παιδί ξέρει.
3: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
4: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά. Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Απάντηση καμιά. Απάντηση καμιά. Τέτοιο κακό να μη σε βρει, θα χάσεις το Θεό.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
2: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
3: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του. Που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
3: Βράδυ

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicann.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8, άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δεν θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
3: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε, στο 8ο Radio, με τραγούδια αφιερωμένα εξαιρετικά από μας για σας με αγάπη. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Αντώνης Ανδρικάκης. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

8ο Radio με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδήσαμε, αγαπάμε και τραγουδάμε. Και κάποια πιο μυστικά, κάποια πιο προσωπικά που συνδέθηκαν με στιγμές και ζωές, με αγάπες και μοναξιές.

Μην ξεχνάτε, στο 8ο Radio υπάρχει πάντα ένα τραγούδι για σας. Παλιό, καινούριο, αγαπημένο, καμιά φορά και πειραγμένο. Σύντομα θα αποκτήσουμε αμφίδρομη επικοινωνία και έτσι το κατάστημα θα δέχεται και παραγγελίες.

8 Radio, ένα καινούριο, ολοκένουριο ραδιόφωνο γεμάτο τραγούδια και καινούριες ιδέες. Ένα ραδιόφωνο που φιλοδοξεί να σας κρατάει συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
4: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
5: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Οι εκδόσεις 8 μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Κατά το μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες. Όγδοο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
2: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

κόβω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
3: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210 69 10 012.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
0: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8thshop.gr.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
1: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits. Όγδο, για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
4: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

Μισό χώρια τη τραβάνια σας, τα γόρια τη τραβάνια σας, τα γόρια. Αχ ρε παλιό μισό χώρια τη τραβάνια σας, τα γόρια τη τραβάνια.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ψιθύρι από Μελάνη. Το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για τον πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψιθύρι από Μελάνη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

0: Γεια σας, είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει!
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
2: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
3: El apresamiento del pesquero venezolano San Miguel por parte de las...